είπε μεν ηλα ηνιολόχη μεν ραμα ηλα αγανιο καμνη ηλα τεκα καμνα με τη γιουάχημνη ο χαότη γιουλό ραμα τεμπα αγωτακ πω νούνα λιέτου ηλόχη μεν ηλα νούνα λιέτου ηλόχη μεν ηλα τεκ γιαγιάτη ηλιταμάνη κούπτη νη καλούγου ηλτακά μεν πιούκτη ηλιγνώ Pihuk, pihuk,

Τον εξακονάλεκ του σιδησά εξαμήν σίβησή ο και οκτάφτη μην. Ο πλούμι ταλήμα ότι λίγο September 25. Το μάνι απατήγινε αυτά ψήβαν, Ρόβερτς Καβίτο.